Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 8 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1969 ο Brian Jones ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει τους Rolling Stones. Επίσης το 1986 σχηματίστηκαν στην Ισλανδία οι Sugar Cubes, το συγκρότημα δηλαδή που είχε τραγουδίστρια την Björk. Ακόμα το 1991 ο Bruce Springsteen παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του και μέλος του συγκροτήματος του Patti Smith. Και τέλος σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε η Νάνση Σινάτρα, την οποία και ακούμε σε ένα από τα πολλά ντουέτα που γράφησε με τον ξεχωριστό Lee Hazelwood. Πρόκειται για το τραγούδι Some Velvet Morning που κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Ιανουάριο του 1967 από την εταιρεία του μπαμπά Reprise.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 8 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1969 ο Brian Jones ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει τους Rolling Stones. Επίσης το 1986 σχηματίστηκαν στην Ισλανδία οι Sugar Cubes, το συγκρότημα δηλαδή που είχε τραγουδίστρια την Björk. Ακόμα το 1991 ο Bruce Springsteen παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του και μέλος του συγκροτήματός του Patti Σιάλφα. Και τέλος σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε η Νάνση Σινάτρα, την οποία και ακούμε σε ένα από τα πολλά ντουέτα που γράφησε με τον ξεχωριστό Lee Hazelwood. Πρόκειται για το τραγούδι Some Velvet Morning που κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Ιανουάριο του 1967 από την εταιρεία του μπαμπά Reprise.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 8 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1969 ο Brian Jones ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει τους Rolling Stones. Επίσης το 1986 σχηματίστηκαν στην Ισλανδία οι Sugar Cubes, το συγκρότημα δηλαδή που είχε τραγουδίστρια την Björk. Ακόμα το 1991 ο Bruce Springsteen παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του και μέλος του συγκροτήματος του Patti Sialfa. Και τέλος σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε η Nancy Sinatra, την οποία και ακούμε σε ένα από τα πολλά ντουέτα που ηχογράφησε με τον ξεχωριστό Lee Hazelwood. Πρόκειται για το τραγούδι Some Velvet Morning που κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Ιανουάριο του 1967 από την εταιρεία του μπαμπά Reprise.

0: συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Λίκε Θεέ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Hello, that's me. Leave your message and I'll call you back.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Τώρα

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κλικ FM 93. Ξυπνά αναμνήσεις. Κλικ FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
1: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες, ε?
2: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22420 42096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22420 21888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα εξοσόμς SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξοσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι γίνεται?
2: Χαμογελάς βλέπω.
1: Χαμογελάω, τρίτη σήμερα. Άμα το περνάω εγώ το δευτεριάτικο, μετά στανιάρω, είμαι οκ.
2: Οκ. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, και σήμερα μαζί σας δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά, η οποία συνεχίζει να χαμογελάει περίεργο, κάτι συμβαίνει, κάτι ξέρει αυτή. Τον Ηλία Ξινόπουλο μαζί σας και Κώστα μαζί... Γεωργακόπουλο.
1: Α, θα το πεις εσύ, πες το.
2: Και το κορίτσι μας
1: Βασιλεία Πέτρου.
2: Στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Πραγματικά όμως μας σώζει.
2: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Και σήμερα ένα από τα τέλος πάντων αντικείμενα ή τέλος πάντων θα έλεγα
1: θέματα,
0: ναι, ακριβώς, για το οποίο, με το οποίο ασχολούμαστε, έχει να κάνει με την Ιαπωνία. Χθες λέγαμε για εκείνο το υπέροχο γεμιστό κράκερ.
1: Α, παπά, τέτοιο είναι και αυτό?
0: Όχι.
1: Α.
0: Αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Για πες.
0: Είναι αυτό που λέμε περπατώ και σε σκέφτομαι.
1: Α.
0: Στην κυριολεξία όμως.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Tai Chi. Το Tai Chi, αν δεν κάνω λάθος, είναι και μία μέθοδος γυμναστικής.
1: Γυμναστικής, ναι. Άσκησης, την
0: άσκησης κλπ. Τώρα υπάρχει και το Tai Chi περπάτημα.
1: Εσύ ξέρεις, μου βγαίνουν πολλά τέτοια στα social media
0: τα
1: τώρα τελευταία. Τα Tai Chi, τα
0: λοιπόν,
1: περπατήματα.
0: Πρόσεξε. Δεν είναι το συνηθισμένο περπάτημα. Δεν χρειάζεται γρήγορες κινήσεις. Εδώ με έχω.
1: Ναι.
0: Αλλά κάθε κίνηση, λέει, γίνεται σταδιακά και με απόλυτο έλεγχο. Ο αθλούμενος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος κάνει αυτό το Tai Chi κινείται αργά με σταθερότητα, κρατάει το σώμα όρθιο, συγκεντρωμένο στην κίνηση. Σκέφτεται, σου λέει τώρα να το κάνω ή να μην το κάνω το επόμενο.
1: Είναι καζούρα που θα φάει.
0: Ναι. Είναι σαν να γλιστρά, λέει, σαν να περπατά αθόρυβα. Βοηθάει πάρα πολύ στη βελτίωση της ισορροπίας και της σταθερότητας.
1: Καλό.
0: Για εμάς που ήμασταν ισόρροποι, μια χαρά. Ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες, τώρα το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Όπου ο φόβος της πτώσης είναι έντονος, αυτό δεν
1: βέβαια,
0: μας απασχολεί.
1: Αυτό είναι... Όχι, εμένα με απασχολεί και ας μην είμαι σε εκείνη η ηλικία. Ναι,
0: ναι, πέρα από τη σωματική άσκηση, το Tai Chi Walking λειτουργεί και ως μορφή κινούμενου διαλογισμού, προσφέροντας χαλάρωση, συγκέντρωση, εσωτερική ηρεμία.
1: Τι να το κάνεις εσύ αυτό, αγόρι μου, εσύ είσαι ζεν.
0: Έτσι. Αρκεί η προσοχή να παραμείνει πλήρως στην κίνηση. Στο ξαναλέω, είναι αυτό που λέμε. Περπατώ και το σκέφτομαι.
1: Το σκέφτομαι.
0: Να πάω παρακάτω.
1: Έτσι, αυτό είναι. Ναι. Ή να μείνω εκεί που είμαι.
0: Ναι, οκ. Okay. Τι είπες, είμαι ζεν.
1: Ναι, ναι, είσαι ζεν.
0: Α, τώρα το κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, ναι, είδες, σε αργούμε λιγάκι σήμερα.
0: Ένα νερατζάκι στην κυρία με κρύο νερό.
1: Διπλό.

0: στην TV.
1: Καλοκαιρινές σειρές τις οποίες μας
0: νόμιζα ότι θα τραγούδαγε στο καλοκαιρινές διακοπές έτσι όπως το ξεκίνησες.
1: Αχ, και πούντες.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα για μια ιστορία. Επίσης είναι 8 επεισόδια, είναι μικρό όπως ήταν και η χθεσινή. Είναι βρετανική αστυνομική σειρά.
1: Ναι.
0: Οι αστυνομικές σειρές της Βρετανίας θέλουν ένα λίγο ειδικό κοινό. Τι θέλω να πω με
1: και
0: αυτό.
1: Είναι και μικρές σε διάρκεια.
0: Είναι μικρές σε διάρκεια ούτως ή άλλως. Ναι. Είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν βλέπεις πράγματα που δεν γίνονται.
1: Αυτό ίσως συμβαίνει είτε γιατί στη μεγάλη Βρετανία η αστυνομία είναι πάρα πολύ γρήγορη και βρίσκει τις λύσεις.
0: Ναι, καλά.
1: Ή απλά μετά από λίγο καιρό τα παρατάνε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Σε αυτό αυτή κάτι την άλλο ιστορία, μου θυμίζει, αλλά τέλος πάντων, για πες.
0: Σε αυτή την ιστορία, όπου παρατηρούμε το πώς ξυχνιάζει ένα περίεργο έγκλημα μια αστυνομικός και η ομάδα της.
1: Μπράβο της.
0: Ξεκινάει από κάτι που φαίνεται απλό.
1: Μάλιστα.
0: Μια τοπική γιατρός τέλος πάντων δολοφονείται σε μια παιδική χαρά και αποφασίζουν να βρουν ποιος το έχει κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Στην αρχή φαίνεται λίγο σαν έγκλημα πάθους, σαν αυτό, σαν τυχαίο γεγονός και ξαφνικά,
1: αλλά
0: καθώς προχωράνε τα επεισόδια,
1: ναι,
0: αποκαλύπτεται ότι πρόκειται για μια εξαιρετική οικονομική μαφία που έχει μέσα ακόμα και φαρμακευτικές εταιρείες. Σου θυμίζω ότι ήταν γιατρός αυτή που
1: μάλιστα
0: δολοφονήθηκε. Και ενώ ξεκινάει, και ενώ ξεκινάει κάπως πόπο ίσως και να βαρεθώ λίγο στο πρώτο επεισόδιο, εάν ξεπεράσεις αυτό το σκόπελο, είναι πολύ ωραίο μετά.
1: Μπράβο.
0: Το συνιστώ.
1: Δεν μας είπες τι
0: παρανόητη, 2021 το είπα.

0: μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1.169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1.150 ευρώ έως 1.560 ευρώ για οκτάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός σωρός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και καλά τώρα σιγά, αυτό το κάνουν στη Νέα Υόρκη τώρα.
1: Τώρα το κάνουν στη Νέα Υόρκη και τις μαζεύουν όλες μαζί. Εμείς
0: έχεις
1: τα έχουμε
0: πάει αγάπη μου σε υπηρώτικα χωριά. Και όχι μόνο, να δεις τι κάνουν οι γιαγιάδες εκεί.
1: Έλατε
0: καθημερινά. Σε παρακαλώ, γκουρμέ γιαγιάδες λέει στη Νέα Υόρκη. Τέλος πάντων, για πες.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Να.
1: Εκεί που είναι όλοι οι πολιτισμοί μαζί στη Νέα Υόρκη, έχει ανοίξει ένα εστιατόριο που λέγεται Nonna's of the World και έχει το όνομα Ενωτέκα Μαρία, που ήταν η γιαγιά του Τζόντι που ξεκίνησε το εστιατόριο. Έτσι λέγανε τη γιαγιά του.
0: Okay.
1: Ποια είναι η ιδιαιτερότητα σε αυτό το εστιατόριο? Σε αυτό το εστιατόριο δεν υπάρχουν σεφ. Μαγειρεύουν γιαγιάδες.
0: Ναι.
1: Τι γιαγιάδες όμως?
0: Τι γιαγιάδες?
1: Γιαγιάδες από διάφορες χώρες. Από την Ελλάδα, από τη Συρία, από την Ιαπωνία, από την Αγγλία, από την Ιταλία.
0: Και η κάθε μία κάνει το δικό της.
1: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια.
0: Ωραία.
1: Και η κάθε μία κάνει το δικό της φαΐ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μία φορά η κάθε μία, είναι 4-5 γιαγιάδες μαζί.
0: Και κάθε μέρα κάνουν τα δικά τους.
1: Τα δικά τους φαγητά. Μάλιστα. Και αυτό τρως. Γιαγιαδίστικο φαγητό.
0: Μάλιστα.
1: Από τον τόπο του καθένα. Δηλαδή θα βρεις και Σύριους μέσα, και Έλληνες μέσα. Μάλιστα. Και Ιταλούς μέσα.
0: Μαγιά.
1: Τρομερό είναι. Και πρέπει να σου πω,
0: ναι,
1: ότι έγινε και ταινία στο Netflix. Το όνομα είναι Nonna's, το όνομα της ταινίας.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όποιος θέλει μπορεί να το τσεκάρει.
0: Αμέ.
1: Γιατί να πάμε Νέα Υόρκη να μας βλέπω.
0: Ακούστε το, γιαγιάδες της Ελλάδος.
1: Ενωθείτε.
0: Έτσι κι αλλιώς. Φτιάχνετε που φτιάχνετε τις γκουρμεδιές σας. Για σκεφτείτε.
1: Δεν ανοίγετε για ένα εστιατόριο.
0: Α, μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Γεια σας, παιδιά!
1: Γεια σου, κορίτσι! Η Βασιλεία Πέτρου μαζί μας και σήμερα, όπως λέει και η Άννα, για τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα. Σε έχουμε.
0: Η είδηση έρχεται από την Αυτοεμπορική.
1: Να.
0: Αποκαλυπτικά είναι τα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το λιώσιμο των πάγων.
1: Oh.
0: Καθώς σύμφωνα με νέα μελέτη, οι παγετώνες έχασαν σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 500 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Mm-hmm. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της παγκόσμιας αλλαγής μάζας των παγετώνων για το 2025 από την Παγκόσμια Υπηρεσία Παρακολούθησης Παγετώνων, WGMS, που δημοσιεύθηκε στο Nature Reviews Earth and Environment, οι παγετώνες της γης έχασαν 408 συμπλήν 132 γιγατόνους μάζας κατά τη διάρκεια του υδρολογικού έτους 2025, που ισοδυναμεί με 1,1 χιλιοστά ανόδου της στάθμης της θάλασσας σε μόλις 12 μήνες. Από το 1975, οι παγετώνες έχουν χάσει συνολικά 9.583 γιγατόνους πάγου, συμβάλλοντας κατά 26,4 χιλιοστά στην παγκόσμια άνοδο της στάθμης της θάλασσας. 6 από τα έτη με τη μεγαλύτερη απώλεια μάζας που έχουν καταγραφεί έχουν σημειωθεί μόνο τα τελευταία 7 χρόνια. Η κεντρική Ευρώπη, όπου βρίσκονται οι ελβετικοί παγετώνες μας, ήταν μεταξύ των περιοχών με τη μεγαλύτερη μέση απώλεια μάζας σε έκταση το 2025. Τα δεδομένα είναι σαφή. Η φθήνουσα πορεία των παγετώνων επιταχύνεται και κάθε κλάσμα ανόδου της θερμοκρασίας έχει σημασία.
1: Βέβαια. Και πολύ μεγάλη, μάλιστα. Thank you.

0: Ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Φαντάσου, ας πούμε, να μπει ένας, τέλος πάντων, κάποιος.
1: Ναι.
0: Σε ένα μαγαζί.
1: Με κοσμήματα, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Σούπερ μάρκετ.
0: Σούπερ μάρκετ, μπακάλικο, ναι. Γενικότερα, ναι, ναι, κτλ. Πού πάει το μυαλό σου, τι θα μπορούσε να κλέψει αυτός?
1: Από ένα μαγαζί με τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Κονσέρβες.
0: Ναι.
1: Όχι. Ναι. Καλά κοτόπουλο.
0: Ναι, ίσως κάποιο ποτό.
1: Ναι, ίσως, ναι, αν ναι, έχει και ποτά.
0: Άντε και κανένα μπουκάλι γάλα, κανένα αυτό. Στο Walthamstow του Λονδίνου, περιοχή έτσι, ένας τύπος 32 χρονών μπήκε σε ένα τέτοιο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Και τι νομίζεις ότι έκλεψε?
1: Δεν
0: και
1: έχω
0: όχι
1: ιδέα.
0: Ένα.
1: Τι?
0: 32 μεγάλες συσκευασίες από τσένταρ, φίλε. Από
1: τσένταρ τυρί.
0: Ναι, ρε,
1: τι λαχτάρα κι αυτή για το τσένταρ στην Βρετανία.
0: Αυτός μάλλον τρελαίνεται για μπέργκερ.
1: Τρελαίνεται, πραγματικά.
0: Και πρόσεξε, τον πήραν χαμπάρι λοιπόν. Ή τέλος πάντων υπάλληλοι εκεί πέρα. Οπότε ξεκίνησε ένα κυνηγητό.
1: Ναι, και αν
0: αυτός, αυτός τι έκανε, πού πήγε και κρύφτηκε?
1: Πού ρε παιδί μου?
0: Κάτω από ένα λεωφορείο.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα?
0: Και όταν τον περικύκλωσαν, αν δεις το βίντεο θα πεθάνεις στο γέλιο. Λοιπόν, και τον περικύκλωσαν και αυτοί και κάποια αστυνομικοί.
1: Ναι.
0: Και κάτω από το λεωφορείο τύπος αρχίσεις και τους πετάς.
1: Τους πέταγε τα τσένταρ. Εντάξει, εντάξει. Αυτό είναι τρολάρισμα.
0: Και έχει γίνει ένας χαμός.
1: Τρολάρισμα.
0: Τελικά τον ακινητοποίησαν κάπως του κτλ.
1: Εντάξει, και τι να του κάνεις αυτού? Το πολύ μπορεί να του πεις καμιά μακαρονάδα.
0: Αλλά το περίεργο είναι ότι μετά από τη σύλληψη υπάρχει εικόνα της περιοχής.
1: Δεν υπάρχουν τσένταρ. Δεν υπάρχουν τσένταρ πουθενά. Αγάπη μου, τι έφερα σήμερα στο σπίτι?
0: Ένα κεφάλι τσέντα.
1: Ένα κεφάλι τσέντα.
0: Αμέ, τι νομίζεις?

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση, ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε. Δύο στην τιμή τελώς. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας για ακόμα μία ώρα.
1: Μια ωρίτσα μας έμεινε μόνο.
0: Εντάξει, ρε παιδί
1: μου. Μαζί μας, να μην το ξεχάσω, ο Κώστας που ξεχνιέται, δεν γίνεται. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
0: Ο καλός μας Κώστας και
1: η καλή μας Βασιλεία. Ναι, ο καλός μας Κώστας, πώς σου ήρθε.
0: Έτσι, ναι, κοίταξε, έφερε προηγουμένως κρύο νερό.
1: Σωστό, σωστό.
0: Κάτι είναι και αυτό, λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Τούρκς τώρα τελευταία με τα ποδόσφαιρα.
1: Ναι, γιατί και βλέπεις και τι παιχνίδια διαλέγω, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις.
0: Είσαι πολύ διακριτική.
1: Είμαι πολύ διακριτική.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες.
1: Δεν βρήκα πολλές νίκες της ομάδας σου και βάζω πολλές ήττες των άλλων.
0: Μουσική, παιδιά.
1: Το 1976,
0: ναι.
1: Στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Ναι.
1: Ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ενθυμίστε μπούκλα, Βασίλη Χατζηπαναγή, οδήγησε σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού. Ναι. Με 6-5. Ξέρεις πως έχει τελειώσει ο αγώνας, ήταν στα πέναλτι το 6-5. Ναι. Με 4-4.
0: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Αντιλαμβάνεσαι ποιος έβαλε τα περισσότερα στα πέναλτι, έτσι.
0: Ναι. Αυτά μεταξύ Ολυμπιακού και Ηρακλή.
1: Και Ηρακλή, ναι, για το κύπελο Ελλάδος.
0: Και δεν αναφέρεσαι σε άλλη ομάδα, γιατί δεν υπάρχουν και πολλές νίκες.
1: Δεν υπάρχουν πολλές νίκες.
0: Εντάξει, παιδιά, συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Μόνοι μας.
0: Δύο συντιμή το ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο, τον Κώστα Γεωργακόπουλο και το καλό μας το κορίτσι. Γελάς.
1: Τι θα κάνω.
0: Τη Βασιλεία Πέτρου.

0: Εντάξει, αυτό τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Τώρα αλήθεια θα του το πει.
0: Ναι, γιατί.
1: Διότι αν πα φρεσκοπαντρεμένη εκεί σε αυτό το νησί που θα πει καλοκαίρι,
0: ναι,
1: θα φύγει χωρισμένη.
0: Κάνει λάθο.
1: Όχι.
0: Κάνεις λάθος και ναι, η Μύκονος είναι ξελογιάστρα.
1: Δεν είναι.
0: Εντάξει, αλλά είναι ένα από τα top ελληνικά νησιά, όπως άλλωστε όλα αυτά τα προβάλλει το Travel Go.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι δικά μας τα
1: σημεία. Καλά, δεν είναι και άσχημο νησί Μύκονος, μην τρελαθούμε.
0: Και δεν είναι, παιδιά, δεν είναι η Μύκονος μόνο αυτή η οποία ξέρουμε
1: το
0: με
1: κοσμικό
0: το super paradise, τα χιλιάρικα στις πισίνες, τα βραδινά. Η Μύκονος, αν φύγεις από αυτά, είναι ένα πανέμορφο
1: είναι,
0: μέρος.
1: Είναι, είναι ωραίο νησί.
0: Πραγματικά. Υπάρχει μάλιστα και το άρθρο του Condé Nast στο Traveler που αναφέρει ότι το νησί των ανέμων αποτελεί πόλο έλξης για ορατευμένα ζευγάρια που σειραίων στα κοκτέιλ μπαρ.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.30.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση, ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα, για μια ζωή.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και πολύ προηγουμένως να είπαμε ότι είναι ένα από τα πιο όμορφα και πιο τέλος πάντων διαλεχτά νησιά να κάνει κανείς το πρώτο ταξίδι σε ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Η Μύκονος. Εμένα, αγάπη μου, όμως με ενδιαφέρει αυτό περισσότερο.
1: Η Νάξος,
0: άμα τώρα έχω πάει.
1: Έτσι, δεν θα λέμε μόνο για Τσένταρ.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Η Γραβιέρα Νάξου, θα σου μιλήσω για το νησί, θα σου μιλήσω για το φαΐ εγώ.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας του Taste Atlas, το οποίο το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ, για το 2025-26.
0: Ναι.
1: Και κέρδισε τον τίτλο για το καλύτερο τυρί.
0: Ναι.
1: Του κόσμου.
0: Ξέρουν οι άνθρωποι. Ξέρουν το ασέπαρα.
1: Θα μου πεις ότι το Taste Atlas δεν είναι επιστημονική έρευνα, όμως είναι έρευνα καταναλωτών. Δηλαδή αυτοί που ψηφίζουν το έχουν δοκιμάσει το γραβιεράκι. Έτσι να τα λέμε αυτά. Και έχουν γλυκαθεί. Το καλύτερο είπανε. Και μάλιστα είπαν ότι ήταν μια γευστική εμπειρία.
0: Ναι, είναι όντως.
1: Και είναι αυτό το κυκλαδίτικο νησί, έχει και τρομερή ποιότητα και γεύση, αλλά αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι είπαν ότι έχει συνέπεια στη γεύση του.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή είτε το φάγανε πέρυσι το καλοκαίρι, είτε το φάγανε 5 χρόνια πριν.
0: Ένα και το αυτό.
1: Ένα και το, όχι το ίδιο τυρί, με την ίδια γεύση.
0: Διατηρείται σε πληροφορά, αν δεν το ανοίξει.
1: Το ξέρω, όλα
0: το
1: τα τυριά
0: διατηρείται. Έτσι.
1: Λοιπόν. Όλα τα κεφαλάκια, αν δεν τα ανοίξει, διατηρούνται.
0: Το θέμα είναι τι θα βρεις μέσα σε ορισμένα από αυτά. Αν υπάρχει κάτι. Όχι τυρί, κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε.

0: Μουσική ενότητα αυτή την εβδομάδα, μερικά από τα πολύ πολύ αγαπημένα και πολύ πολύ δημοφιλή ρομαντικά τραγούδια. Έτσι ρε παιδιά, γιατί είναι καλοκαίρι.
1: Ναι ρε παιδιά, το...
0: και θέλουμε
1: να
0: γεμίσει το στούντιο ομορφιές.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ένα από αυτά της νέας εποχής πάντα, λέω, είναι και το All of Me, John Legend.
1: Έχει κλάψει κόσμος με το All of Me.
0: Μπαλάντα καθηλωτική πραγματικά, αφιερωμένη στην άνευ όρων αγάπη, μέσα από το τέταρτο στούντιο του Legend, το Love in the Future 2013. Πρόσεξε, το τραγουδάκι δεν είναι αφιερωμένο σε όποιον όποιον.
1: Δεν είναι στη γυναίκα του.
0: Βεβαίως. Ποια είναι η γυναίκα του.
1: Ποια είναι η γυναίκα. Α, είναι. Ποια
0: είναι. Η Κρίση Τέιγεν, αγάπη.
1: Ναι, εσύ, όμορφη.
0: Πανέμορφη, μοντέλο, όμορφη, την ξέρετε. Όμορφη. Περσόνα τηλεοπτική.
1: Και γλυκιά.
0: Και αξιόλογο κορίτσι, έτσι, πραγματικά.
1: Και είναι πολλά χρόνια παντρεμένη. Δηλαδή είναι περίεργο αυτό.
0: Αξίζει που τα αφιέρωσε.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, πάμε.

0: Άντε, το πάει. Ακούσατε, το απολαύσατε, αφιερώστε το νοερά ή τέλος πάντων όχι νοερά, όπου θέλετε εσείς.
1: Μας κατέστρεψες, όλοι με τα κινητά τους ήταν και στέλνανε μηνύματα έξω.
0: Λοιπόν, κοίταξε, ναι, είπαμε, καλοκαίρι, παιδιά, εντάξει, και το ηλιοβασίλαμα καλό κάνει. Άλλα κουβαράκια, Ηλίας Ξενόπουλος, και σήμερα μαζί σας για 2 ώρες, 2 στην τιμή του 1.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το δικό μας με τον κορίτσι, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά.
0: Φιλιά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10. Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες, ε?
2: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22420 42096 ή μπε στο enkafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 9 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο John Lord. Έγινε διάσημος φυσικά ως οργανίστας των Deep Purple. Επίσης το 1978 οι Suzy and the Banshees υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία Polydor. Ακόμα το 1990 η Kim Deal σχημάτισε τους Breeders παρά το γεγονός ότι αποτελούσε μέλος των Pixies. Και τέλος, σαν σήμερα το 1993 πέθανε ο Arthur Alexander. Ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές των Rhythm and Blues που τραγούδια του διασκεύασαν τόσο οι Beatles όσο οι Rolling Stones αλλά και οι Pearl Jam. Αυτοί οι τελευταίοι μάλιστα επέλεξαν το υπέροχο Soldier of Love. Κυκλοφόρησε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1962 με την ετικέτα της εταιρείας DOT.

0: στον Click 93. Είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και

0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.
1: J-Lo.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 9 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο John Lord. Έγινε διάσημος φυσικά ως οργανίστας των Deep Purple. Επίσης το 1978 οι Suzy and the Banshees υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία Polydor. Ακόμα το 1990 η Kim Deal σχημάτισε τους Breeders παρά το γεγονός ότι αποτελούσε μέλος των Pixies. Και τέλος, σαν σήμερα το 1993 πέθανε ο Arthur Alexander. Ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές των rhythm and blues που τραγούδια του διασκεύασαν τόσο οι Beatles όσο οι Rolling Stones αλλά και οι Pearl Jam. Αυτοί οι τελευταίοι μάλιστα επέλεξαν το υπέροχο Soldier of Love. Κυκλοφόρησε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1962 με την ετικέτα της εταιρείας DOT.

93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 12. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες, ε?
2: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπες στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 9 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο John Lord. Έγινε διάσημος φυσικά ως οργανίστας των Deep Purple. Επίσης το 1978 οι Suzy and the Banshees υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία Polydor. Ακόμα το 1990 η Kim Deal σχημάτισε τους Breeders παρά το γεγονός ότι αποτελούσε μέλος των Pixies. Και τέλος, σαν σήμερα το 1993 πέθανε ο Arthur Alexander. Ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές των Rhythm and Blues που τραγούδια του διασκεύασαν τόσο οι Beatles όσο οι Rolling Stones αλλά και οι Pearl Jam. Αυτοί οι τελευταίοι μάλιστα επέλεξαν το υπέροχο Soldier of Love. Κυκλοφόρησε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1962 με την ετικέτα της εταιρείας DOT.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 12:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
0: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
0: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
0: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει. Because you know I'm all about that bass, no trouble.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 1:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 2. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
1: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες ε?
2: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22420 42096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Esperan.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 9 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο John Lord. Έγινε διάσημος φυσικά ως οργανίστας των Deep Purple. Επίσης το 1978 οι Suzy and the Banshees υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία Polydor. Ακόμα το 1990 η Kim Deal σχημάτισε τους Breeders παρά το γεγονός ότι αποτελούσε μέλος των Pixies. Και τέλος, σαν σήμερα το 1993 πέθανε ο Arthur Alexander. Ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές των rhythm and blues που τραγούδια του διασκεύασαν τόσο οι Beatles όσο οι Rolling Stones αλλά και οι Pearl Jam. Αυτοί οι τελευταίοι μάλιστα επέλεξαν το υπέροχο Soldier of Love. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1962 με την ετικέτα της εταιρείας DOT.

0: μηνύματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Thank you.

0: τον Κλικ 93. Είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3. Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 9 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο John Lord. Έγινε διάσημος φυσικά ως οργανίστας των Deep Purple. Επίσης το 1978 οι Suzy and the Banshees υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία Polydor. Ακόμα το 1990 η Kim Deal σχημάτισε τους Breeders παρά το γεγονός ότι αποτελούσε μέλος των Pixies. Και τέλος, σαν σήμερα το 1993 πέθανε ο Arthur Alexander, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές των Rhythm and Blues, που τραγούδια του διασκεύασαν τόσο οι Beatles όσο οι Rolling Stones αλλά και οι Pearl Jam. Αυτοί οι τελευταίοι μάλιστα επέλεξαν το υπέροχο Soldier of Love. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1962 με την ετικέτα της εταιρείας DOT.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93. I've seen the devil dance sunset.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 9 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο John Lord. Έγινε διάσημος φυσικά ως οργανίστας των Deep Purple. Επίσης το 1978 οι Suzy and the Banshees υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία Polydor. Ακόμα το 1990 η Kim Deal σχημάτισε τους Breeders παρά το γεγονός ότι αποτελούσε μέλος των Pixies. Και τέλος, σαν σήμερα το 1993 πέθανε ο Arthur Alexander, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές των Rhythm and Blues, που τραγούδια του διασκεύασαν τόσο οι Beatles όσο οι Rolling Stones αλλά και οι Pearl Jam. Αυτοί οι τελευταίοι μάλιστα επέλεξαν το υπέροχο Soldier of Love. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1962 με την ετικέτα της εταιρείας DOT.

0: Axel. DJ Yo.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 5. Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 9 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο John Lord. Έγινε διάσημος φυσικά ως οργανίστας των Deep Purple. Επίσης το 1978 οι Suzy and the Banshees υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία Polydor. Ακόμα το 1990 η Kim Deal σχημάτισε τους Breeders παρά το γεγονός ότι αποτελούσε μέλος των Pixies. Και τέλος, σαν σήμερα το 1993 πέθανε ο Arthur Alexander, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές των rhythm and blues που τραγούδια του διασκεύασαν τόσο οι Beatles όσο οι Rolling Stones αλλά και οι Pearl Jam. Αυτοί οι τελευταίοι μάλιστα επέλεξαν το υπέροχο Soldier of Love. Κυκλοφόρησε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1962 με την ετικέτα της εταιρείας DOT.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6.
1: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες, ε?
2: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπες στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα, Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Ariana Grande, Jonas Blue και DJ Antoine. Επίσης θα πάμε 18 χρόνια πίσω στο 2008 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Φιλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Hugel και Ultra Nate στο Moving to the Sun.

0: οποίος έρχεται σε λίγες μέρες και στην Αθήνα, εδώ στο New Music Show. Και πάω τώρα στην Ariana Grande, η οποία προετοιμάζεται για το 8ο άλμπουμ της με τίτλο Petal, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου. Η ίδια, πέρα από το μυθικό φωνητικό της Εύρος, είναι μια εξαιρετική παραγωγός στο στούντιο, γνωστή για το ότι περνάει αμέτρητες ώρες κάνοντας μόνη της το vocal arrangement, χτίζοντας δηλαδή δεκάδες στρώσεις από δικά της φωνητικά για να δημιουργήσει αυτό το ονειρικό αποτέλεσμα που ακούμε στο background. Έτσι λοιπόν έκανε και στο πρώτο single της Hate That I Made You Love Me, στο οποίο χρησιμοποίησε πάνω από 80 διαφορετικά vocal tracks μόνο για τις αρμονίες του ρεφρέν, δημιουργώντας την αίσθηση μιας ολόκληρης χοροδίας που αποτελείται όμως αποκλειστικά από την ίδια. Το τραγούδι μιλάει για τις ανοχές που νιώθεις όταν ξέρεις ότι πλήγωσες κάποιον που σε αγάπησε. Η νέα της περιοδία ξεκίνησε την Κυριακή που μας πέρασε στο Auckland του Καναδά και το νέο της single έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hey, this is Ariana Grande and you're about to hear my new song. Hope you like it.

και Echo στο New Music Show και είναι ενδιαφέρον να παρακολουθείς την πορεία του K-pop γυναικείου group La Seraphim να αλλάζει με την πάροδο των χρόνων. Το όνομά τους είναι ένας αναγραμματισμός της φράσης I'm fearless. Παράλληλα παραπέμπει στο Seraphim τα εξαπτέρυγα ουράνια όντα συμβολίζοντας την κοψότητα, το δέος και την αποφασιστικότητα του group να φτάσει στην κορυφή. Ξεκίνησαν λοιπόν με ένα κομψό στυλάτο ήχο, αλλά τώρα κάνουν περισσότερα καινοτόμα πράγματα και σχεδιασμένα για memes και scroll. Αυτό συμβαίνει με το νέο του single Boom Pala, το οποίο έχει σάμπλο από το εμβληματικό Μακαρένα της δεκαετίας του 90. Παρόλο που δεν είμαστε συνηθισμένοι η K-pop να βασίζεται σε τέτοια τραγούδια, ομολογώ ότι στο συγκεκριμένο track ταιριάζει πολύ. Για ακούσε το κι εσείς τώρα στο New Music Show.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Και τώρα η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τρίτη. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτήν την εβδομάδα θα ακούμε συνέχεια καθημερινά αυτή την ώρα το Power Play. Από Playman, Μαράση και Ελένη Φουρέιρα ήταν το Tulum και η ιστορία πίσω από το Girl βρίσκεται στην αγάπη του Jonas Blue για την house μουσική στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ο Βρετανός μεγάλωσε ακούγοντας tracks που είχαν την ικανότητα να τον κάνουν να νιώθει κάτι, ενώ παράλληλα τον έκαναν να χορεύει όλη τη νύχτα στα dance floors. Όπως δήλωσε ο ίδιος, το Girl γεννήθηκε από αυτήν ακριβώς την νοσταλγία. Ήθελε να ξεφύγει από τις υπερβολικά φορτωμένες και ψηφιακές pop παραγωγές των τελευταίων ετών και να επιστρέψει στις ρίζες του, στον ήχο του γαλλικού French House σε στυλ Daft Punk, Cassius και Mojo. Κλείστηκε λοιπόν στο στούντιο, πειραματίστηκε με κλασικά αναλογικά synthesizer και έγραψε ένα track που βασίζεται σε ένα απλό αλλά απίστευτα πιασάρικο φωνητικό hook, φτιαγμένο για να το τραγουδάει το κοινό στα clubs. Το αποτέλεσμα είναι ένα απόλυτο καλοκαιρινό anthem που έρχεται τώρα στο New Music.

Και συγκεκριμένα στο 2008, όταν το Summer Wine του Ville Valo σε συνεργασία με την Natalia Avellone συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας 8 Miles High. Πρόκειται για μια διασκευή της ομότιτλης επιτυχίας της Nancy Sinatra από το 1967. Στις μεγάλες χώρες δεν τα πήγε τόσο καλά, όπως στην Αγγλία που έφτασε μόνο μέχρι το 34. Ήταν όμως το 4ο πιο εμπορικό σίγγλ το 2007 στη Γερμανία, ενώ στην Ελλάδα ήταν το πιο επιτυχημένο ξένο τραγούδι στο ετήσιο Airplay Chart. Το βίντεο ήταν γυρισμένο σε κινηματογραφικό vintage style με τους δύο καλλιτέχνες να είναι σε ένα αισθησιακό περιβάλλον. Το κλιπ ήταν βασικό στο playlist του ευρωπαϊκού MTV στα τέλη της δεκαετίας του 2000. Το Summer Wine λοιπόν είχε γίνει πλατινένιο σε Γερμανία και Φιλανδία, όπου στην τελευταία χώρα ήταν στο νούμερο 1 σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 18 χρόνια.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας, και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού, όπως αυτή εδώ από Haven και Caitlin Aragon. Ήταν το I Run. Και παρά την τεράστια καριέρα του, ο DJ Antoine περνάει αμέτρητες ώρες στο στούντιο με την μόνιμη ομάδα παραγωγής του, του Smart Mark, ψάχνοντας πάντα τον επόμενο ήχο που θα τρελάνει τα charts. Για το Never Stop the Party δήλωσε ότι ήθελε να ξαναφέρει πίσω εκείνο το αυθεντικό χαμόγελο και την ελευθερία που είχαμε στα club στην χρυσή εποχή της EDM του 2011. Μια περίοδο που ο DJ Antoine μεσουρανούσε στα παγκόσμια charts. Το track δοκιμάστηκε κρυφά στα set που έκανε κατά τη διάρκεια των χειμερινών του show στις Άλπεις και βλέποντας την εκρηκτική αντίδραση του κόσμου στο drop, αποφάσισε να το κυκλοφορήσει αμέσως και βέβαια το έχουμε εμείς εδώ στο New Music Show. I'll never

Charlie Gere και αγαπημένο summer track My Madonna στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Στο My Army of Lovers, οι Army of Lovers είχαν ουσιαστικά τη γράψει ένα δικό τους τραγούδι, το Barbie Goes Around the World, όταν ακόμη λεγόντουσαν Barbie. Το track συμπεριλήφθηκε στο πρώτο τους album disco Extravaganza και έλαβε θετικές κριτικές από σημαντικά έντυπα όπως το Billboard αλλά και το Music and Media, το οποίο το χαρακτήρισε ως ένα καινοτόμο κομμάτι από τη Σκανδιναβία. Το clip κέρδισε στην κατηγορία Best Music Video στα σουηδικά Grammy. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας, και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες, όπως αυτή εδώ από την Ζέινα. Ήταν το Jean Ando. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 9 Ιουνίου 2007, ο George Michael έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που τραγούδησε στο ανακατασκευασμένο Wembley Stadium. Ήταν το πρώτο από τα δύο show στο συγκεκριμένο χώρο κατά τη διάρκεια της 25 Live Tour, η οποία του απέφερε πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια. Το εμβληματικό στάδιο μετά τις εργασίες που έγιναν χωράει πλέον 90.000 κόσμο. Και μία από τις μεγάλες επιτυχίες που ήταν στο set list εκείνη τη βραδιά ήταν βέβαια και το Outside, που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

τα tracks που αγαπάω πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, Σιζέλ και Ann Ward στο New Music Show. Και πάμε τώρα στον Will Sims, γνωστό και ως Love Harder, ο οποίος έχει πλέον ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια streams και έχει ένα απίστευτο βιογραφικός παραγωγός και songwriter. Πριν αφοσιωθεί στον house ήχο, έχει γράψει τεράστια hits για γαλλικά charts μέχρι K-pop επιτυχίες, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να κυριαρχήσει σε οποιοδήποτε μουσικό είδος. Όταν όμως δημιούργησε το dance project Love Harder, ο στόχος ήταν να παντρέψει την σκοτεινή underground deep house με τις φωτεινές γλυκές pop μελωδίες. Το Take Over My Heart το έφτιαξε μια ηλιόλουστη μέρα στο Los Angeles και

Ήταν το New Music Show σήμερα, 3η 9 Ιουνίου, με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία σήμερα, Aleph Arben και Heroes of the Night. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 9 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο John Lord. Έγινε διάσημος φυσικά ως οργανίστας των Deep Purple. Επίσης το 1978 οι Suzy and the Banshees υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία Polydor. Ακόμα το 1990 η Kim Deal σχημάτισε τους Breeders παρά το γεγονός ότι αποτελούσε μέλος των Pixies. Και τέλος, σαν σήμερα το 1993 πέθανε ο Arthur Alexander. Ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές των Rhythm and Blues που τραγούδια του διασκεύασαν τόσο οι Beatles όσο οι Rolling Stones αλλά και οι Pearl Jam. Αυτοί οι τελευταίοι μάλιστα επέλεξαν το υπέροχο Soldier of Love. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1962 με την ετικέτα της εταιρείας DOT.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μου

0: στον Click 93. Είναι 9. Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
1: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
0: Λες, ε?
1: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες. Πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
0: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 9 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο John Lord. Έγινε διάσημος φυσικά ως οργανίστας των Deep Purple. Επίσης το 1978 οι Suzy and the Banshees υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία Polydor. Ακόμα το 1990 η Kim Deal σχημάτισε τους Breeders παρά το γεγονός ότι αποτελούσε μέλος των Pixies. Και τέλος, σαν σήμερα το 1993 πέθανε ο Arthur Alexander. Ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές των rhythm and blues που τραγούδια του διασκεύασαν τόσο οι Beatles όσο οι Rolling Stones αλλά και οι Pearl Jam. Αυτοί οι τελευταίοι μάλιστα επέλεξαν το υπέροχο Soldier of Love. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1962 με την ετικέτα της εταιρείας DOT.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Brenda, Mr. Santana, GMB.
1: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 9 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο John Lord. Έγινε διάσημος φυσικά ως οργανίστας των Deep Purple. Επίσης το 1978 οι Suzy and the Banshees υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία Polydor. Ακόμα το 1990 η Kim Deal σχημάτισε τους Breeders παρά το γεγονός ότι αποτελούσε μέλος των Pixies. Και τέλος, σαν σήμερα το 1993 πέθανε ο Arthur Alexander, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές των Rhythm and Blues, που τραγούδια του διασκεύασαν τόσο οι Beatles όσο οι Rolling Stones αλλά και οι Pearl Jam. Αυτοί οι τελευταίοι μάλιστα επέλεξαν το υπέροχο Soldier of Love. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1962 με την ετικέτα της εταιρείας DOT.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 6994-93-93-93. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις?
1: Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 9 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο John Lord. Έγινε διάσημος φυσικά ως οργανίστας των Deep Purple. Επίσης το 1978 η Suzy and the Banshees υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία Polydor. Ακόμα το 1990 η Kim Deal σχημάτισε τους Breeders, παρά το γεγονός ότι αποτελούσε μέλος των Pixies. Και τέλος, σαν σήμερα το 1993 πέθανε ο Arthur Alexander, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές των Rhythm and Blues, που τραγούδια του διασκεύασαν τόσο οι Beatles όσο οι Rolling Stones αλλά και οι Pearl Jam. Αυτοί οι τελευταίοι μάλιστα επέλεξαν το υπέροχο Soldier of Love. Κυκλοφόρησε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1962 με την ετικέτα της εταιρείας DOT.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Κλικ FM 93. Μουσική που δεν ξεχνιέται.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 12.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 9 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο John Lord. Έγινε διάσημος φυσικά ως οργανίστας των Deep Purple. Επίσης το 1978 οι Suzy and the Banshees υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία Polydor. Ακόμα το 1990 η Kim

Deal και μάτσε τους Breeders παρά το γεγονός ότι αποτελούσε μέλος των Pixies. Και τέλος, σαν σήμερα το 1993 πέθανε ο Arthur Alexander, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές των Rhythm and Blues που τραγούδια του διασκεύασαν τόσο οι Beatles όσο οι Rolling Stones αλλά και οι Pearl Jam. Αυτοί οι τελευταίοι μάλιστα επέλεξαν το υπέροχο Soldier of Love. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1962 με την ετικέτα της εταιρείας DOT.

0: κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 12:30.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93. Click FM 93. Μουσική.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 9 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο John Lord. Έγινε διάσημος φυσικά ως οργανίστας των Deep Purple. Επίσης το 1978 η Suzy and the Banshees υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία Polydor. Ακόμα το 1990 η Kim Deal σχημάτισε τους Breeders, παρά το γεγονός ότι αποτελούσε μέλος των Pixies. Και τέλος, σαν σήμερα το 1993 πέθανε ο Arthur Alexander, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές των Rhythm and Blues, που τραγούδια του διασκεύασαν τόσο οι Beatles όσο οι Rolling Stones αλλά και οι Pearl Jam. Αυτοί οι τελευταίοι μάλιστα επέλεξαν το υπέροχο Soldier of Love. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1962 με την ετικέτα της εταιρείας DOT.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 9 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο John Lord. Έγινε διάσημος φυσικά ως οργανίστας των Deep Purple. Επίσης το 1978 οι Suzy and the Banshees υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία Polydor. Ακόμα το 1990 η Kim Deal σχημάτισε τους Breeders παρά το γεγονός ότι αποτελούσε μέλος των Pixies. Και τέλος, σαν σήμερα το 1993 πέθανε ο Arthur Alexander. Ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές των Rhythm and Blues που τραγούδια του διασκεύασαν τόσο οι Beatles όσο οι Rolling Stones αλλά και οι Pearl Jam. Αυτοί οι τελευταίοι μάλιστα επέλεξαν το υπέροχο Soldier of Love. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1962 με την ετικέτα της εταιρείας DOT.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 9 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο John Lord. Έγινε διάσημος φυσικά ως οργανίστας των Deep Purple. Επίσης το 1978 οι Susie and the Banshees υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία Polydor. Ακόμα το 1990 η Kim Deal σχημάτισε τους Breeders παρά το γεγονός ότι αποτελούσε μέλος των Pixies. Και τέλος, σαν σήμερα το 1993 πέθανε ο Arthur Alexander. Ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές των Rhythm and Blues που τραγούδια του διασκεύασαν τόσο οι Beatles όσο οι Rolling Stones αλλά και οι Pearl Jam. Αυτοί οι τελευταίοι μάλιστα επέλεξαν το υπέροχο Soldier of Love. Κυκλοφόρησε μικρό δίσκο τον Ιούλιο του 1962 με την ετικέτα της εταιρείας DOT.